0: Θα μισάει μη ούσε γιατί είναι χαλίμαρμπόλα. Μια λαμπάρι φέτονε να βέλει χαλίμαρμπόλα. Χαλίμαρ γιόγου μάνε νία, χαλονισάει χανέσα μάνε.
1: Λαμπάρι φέτονο λαμπάρι μάνε χώτου μπέλ χαλίμαρ. Σα είδα δε τουίρ σύρνια χακάρακ. Σε σύρα σέντη, σε γούρου, αμα λαμπάρι σύρα, απρέντε λίου χούσι χαλίμαρ.
2: Για ούμα αμι τόμαν χάλο δισκουσάουν. Νουδάρ φεν λάιν, αμι σέμπρε φώτη της ζάουν χαμούτου, κόνα μπα φαμίλια, λαμπάρι ξύρα, γκάθτος ουμαλάρα, νο σε λουκτάν.
1: Κνάρ είναν λαός δετ άτου κουιδάδου μπα λαμπάρι, φαμίλια νο ανεμάρ σύρα δετ. Είναν σύρα μος, μπέλε για τίβδάρι σέλου και χλίουρ. Νου νέμος μπέλα αμέντα ρεντιμέντου φαμίλια. Χάμος σουπόρτα χωνε φέν πύρ ατίβδάρι σέλου και χλίουρ, χανασαν κόρου είχε γρέζα, νο PSF.
2: Είχα φύαρ, νο ατετούδι μπάρακ να μπέ λιμίτα λαμπάρικ μάνε νο λαμπάρικ φέτο σύρα, ατου δεζεμβόλβε σύρα νια ποτενσιαλιδάδι. Είναν άμαν, τένκι φο οπορτουνιδάδι να μπέ χανέσαν, μπα λαμπάρικ φέτο, νο λαμπάρικ μάνε. Νο σου πόρτα σύρα, ατου μόρις λίβρε χούσε εξπετασάου νο ατετούδι μπαζέα μπαζένερου.
1: Είναν άμαν, σερβίσο χαμούτου, κφάχε κνάρ νο ρεσπονσιμπλαδάδι ή ομαλάραν, χώδι κουιδάδου ο αν σύρα. Λίγο σε σερβίσο χαμούτου κμακ, φαμίλια χαρμονία, σαουδάβελ, νο κομνικεσάου νε μπένα κλόκε, νο ονέστου. Είναι αμάν φάχε ποδέρ, νο φώτη της ζάου χαμούτου, είχα φαμίλια.

0: Pronto, θέλω να φύγω από το Spotify, ο πλατφόρμα μύρια social σε νέα και τα πελαρώνα μουσικά. Σε αυτό που σε ρεκονιέσαι, ο Νατούλος, νέα με κανένας σαν καντόρνο, κομπουσιτόρ μουσικά, τα λαμπαρακλίνι μάει ο γέντρε pop, jazz, θεούλ, νομός, ο κενός θεούλ, ο συντονίζει, τα που σε ρεκονιέσαι, ο Νατούλος. Νο, νέα μόσφα μουσουλός, η ενδουσία μουσικά, νέα, νέα με τα που σε μακαρακρόνα, νέα μουσικά, πελαρώνα φύγω φάλι. Oke, usin ya musikal orang itu batu ketolu lolo sona, nebe tabahane se saun segundu niang, ya nebe makayan, tina mos kolega Miran, selorita bosira, barona musika, tetun, ser nebe makanan ustengi kantorai larang. Nebe stay tun na fatin deet, ba all fans ser nebe kse na fatin sintoniza, liu se live streaming pagina Facebook, Radio Liberdade di lini niang, TikTok Radio Liberdade di lini, nomos iha frekuensi sinu resumi ma puntual megar siniang, mang leo, ya anti lorek diak det beta bosira, kari kri deh komentario balung, ya neba.
1: Ya, ya komentari husi mau Nelson dehan tuku hela iya nia oin larang ho musika zos nian ida.
0: Gosta gosta tuku yang oin larang mah dia. Lepas mah yang tiba circle tim ya dobe sira tahang lah eta mah tu. Aika lima deh dia. Nah, pom sintonisa deh betapa sering aku saya pati sintonisa ya lalu rasio rasio lima pontu alu megar sini ya. Nah, tuh rumah yang tuh selori tapi sih barona musika ya nih, nih memang husi. Hasso kolavora ho Crimson ho Yetitlu Sente Mabuk.